Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην εκπομπή της κοινότητάς μας, δηλαδή τη δική σας εκπομπή. Πάλι μαζί σας ο Δημήτρης και θέλω να ευχαριστήσω τον άλλον τον Δημήτρη, τον Κερκυραίο ας τον πούμε, για την πολύ όμορφη εκπομπή που μας έκανε την περασμένη Κυριακή για πρώτη φορά μόνος του στο στούντιο. Πολύ ωραία έμαθε την κονσόλα, πολύ ωραία εκπομπή και θέλω να ενθαρρύνω περισσότερους νέους να έρθουν να κάνουν έστω και μία εκπομπή. Να δουν πώς είναι και αν τους αρέσει μπορεί να γίνουν και τακτικοί, όπως ελπίζω από τώρα και στο εξής θα είναι ο Δημήτρης. Και ξεκινήσαμε με τον Λάζαρο Κουλαξίζη που μας έπαιξε από τη Μικρασία ένα ταφταλιανό χασάπικο. Τουλάχιστον έτσι γράφει εδώ, εμένα ο ρυθμός περισσότερο μου θύμισε χασαποσέρβικο. Και σήμερα φίλοι ακροατές θα συγκεντρωθούμε σε ένα πολύ όμορφο μουσικό όργανο, το ακορντιόν. Και θα συνεχίσουμε με τον πρώτο μάστορα του ακορντιόν, τον Λάζαρο Κουλαξίζη, που θα μας παίξει πρώτα ένα όμορφο βάλς που λέγεται «Πρωινό στο Παρίσι» και αμέσως μετά ένα τσιφτετέλι, το «Χαρέμι στο Χαμάμ». Για να ακούσουμε τον Λάζαρο και το ακορντιόν του.

Μάλιστα, με πολύ όμορφο ταξίμι στο τέλος από τον Λάζαρο. Πέρσι τον Απρίλιο η Earth News γράφει ο 92 ετών σήμερα Λάζαρος Κουλαξίζης είναι το τελευταίο εν ζωή μέλος της οικογένειας Κουλαξίζη του σημαντικότερου κρίκου της ιστορίας του ακορντιόν στον ελλαδικό χώρο. Πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη φέρνουν το ακορντιόν πριν από 99 χρόνια στην Ελλάδα, αρχικά με τη μορφή της αρμόνικας. Ο Λάζαρος Κουλαξίζης ανήκει στη δεύτερη γενιά μιας οικογένειας μουσικών, ο οποίος μετά από μεγάλη διαδρομή στο διεθνή μουσικό χώρο επαναφέρνει το ακορντιόν στην ελληνική μουσική σκηνή τη δεκαετία του 1980. Συνεργαζόμενος με τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της εποχής, όπως η Γλυκερία, ενώ ήταν επιστήθιος φίλος με τον Στέλιο Καζαντζίδη και την Κέτι Γκρέι. Σήμερα ζει μόνιμα στους αντιφιλίππους του Δήμου Παγκαίο, αλλά δεν έχει σταματήσει ποτέ να παίζει, να συνθέτει και να δημιουργεί γύρω από τη μουσική. Αυτά, όπως σας είπα, γράφτηκα πέρσι τον Απρίλιο, δεν βρήκα τίποτα πιο πρόσφατο. Δυστυχώς αυτή τη φορά ο Google και η τεχνητή νοημοσύνη με απογοήτευσαν. Για να τον ακούσουμε τώρα τον Λάζαρο με την Γλυκερία και τον Γιώργο Μιτσάκη σε ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος ο Γιώργος ο Μιτσάκης, το δικό σου το

πολύ ωραία παλιά ηχογράφηση και παλιό βίντεο και έχει πλάκα να βλέπω πως αλληλοεπιδρούν η Γλυκερία με τον Γιώργο, ο οποίος έκανε και δεύτερη φωνή. So welcome, dear listeners, to the weekly radio show of the Greek Orthodox Community of Wellington. As always, every Sunday at 2 p.m. on Wellington Access Radio 106.1 FM. And also on the website accessradio.org.nz, where you can hear the last five shows if you click on shows and podcasts and scroll down to the Greek Orthodox community. And today we're featuring the accordion. Yes, it is used a lot in Greek music. Some people put it in the same category as the bagpipes. In other words, you either absolutely love it or you hate it. Needless to say, I love the instrument. And we're going to hear, the next song we're going to hear is actually a tango. Yes, there are Greek tangos. The Argentinians aren't the only ones who have a mortgage on it. I'll introduce it in Greek. Λοιπόν, φίλια κρατές, τώρα θα ακούσουμε την Σεμέλη Παπαβασιλείου. Θα μας πει το τραγούδι «Ήρθες αργά». Τη μουσική την έγραψε ο Γιάννης Βέλας και τους στίχους ο Κώστας Κοφινιώτης. Λοιπόν, η Σεμέλη Παπαβασιλείου στο τραγούδι, ο Ηρακλής Φαβάτσικας στο ακορντεόν, ο Γλαύκος Μαριανάκης στο βιολί και ο Κωστής Κωστάκης στη κιθάρα. Ένα πολύ όμορφο τάγκο. Το ακορντεόν πάει ωραία με τα τάγκο. Ακούστε και κρίνετε μόνοι σας. Ήρθες αργά.

0: Bravo!
1: Τέτοια ομορφιά, φίλοι ακροατές, τι να πούμε, μου έρχεται να το παίξω δεύτερη φορά. Ελπίζω να σας άρεσε. Βλέπετε τώρα τι εννοώ όταν λέω το ακορντεόν είναι πολύ όμορφο όργανο και ταιριάζει άριστα στο ταγκό. Τώρα θα ακούσουμε από τον Φάνο Σταυρίδη, έναν πολύ αναγνωρισμένο ακορντονίστα που συνδυάζει βαλκανικές και τζαζ επιρροές. Θα μας παίξει ένα χορό που λέγεται Ράικος. Η μελωδία είναι από την Κεντρική Μακεδονία και πρωτοακούστηκε στη περιοχή της Αριδαίας από τον Γιαννάκη Ζλατάνη στο Κλαρίνο. Επίσης είναι γνωστό ως σταυροδρομητικό. Είναι στο ρυθμό 7-8, δηλαδή το ίδιο με το καλαματιανό, αλλά όπως θα διαπιστώσετε, πολύ πιο γρήγορο. Το συγκρότημα Drum που θα ακούσουμε αποτελείται από τον Θάνο Σταυρίδη στο ακορντεόν και που έχει την επιμέλεια παραγωγής, τον Βασίλη Αθανασίου στο κλαρινό και σαξόφωνο, τον Μάριο Μακρύ στην ηλεκτρική κιθάρα, τον Γιάννη Καρακαλπακίδη στο ηλεκτρικό μπάσο και τον Χριστοτάσιο στα τύμπανα.

Μάλιστα, τώρα φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε από μία από τις πιο γνωστές και ταλαντούχες Ελληνίδες ακορντεονίστες, η οποία έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση για την τεχνική της και το μοναδικό της μουσικό στυλ. Μιλάω για την Ζωή Τιγανούρια. Η μουσική της εκτείνεται σε ποικίλια είδη από έντεχνη και παραδοσιακή μουσική έως πιο σύγχρονα ρεύματα.

σημειώματα όπως η jazz. Εδώ όμως θα την ακούσουμε να παίζει ένα ταγκό που έγραψε η ίδια. Λέγεται Last Tango by Zoe, δηλαδή τελευταίο ταγκό από τη Ζωή.